άνοιξε μάνα, άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

άνοιξε μάνα, άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

να'ρθει εδώ για να με δει. Έλα μανούλα να σου πω,

όταν στα χέρια το μπουζούκι μου θα πιάνω, θα αναστενάζεις από το κλάμα της πένιας. Κι όταν στα χέρια

0: είχε ένας άγνωστος σταθεί. Έκλαιγε η μάνα την νεκρή, αλλά κι ο ξένος κλαίει.
1: Γυρίζει η μάνα, τον κοιτά,

0: χαράματα την πόρτα μου.
1: Άραγε ποιος
0: χτυπάει? Χαράματα στο σπίτι μου. Ποιος να είναι, τι ζητάει?
2: Άνοιξε και μετάνιωσα. Συγγνώμη σου ζητάω. Εγώ είμαι η γυναίκα σου που ακόμα σ' αγαπάω.

Έλα σαν και πρώτα με στην αγκαλιά μου και δώσ' μου δυο φιλιά. Θα πιούμε και ουίσκι, θα πιούμε και σαμπάνια, θα πιούμε τσικεφρούμελ, θα πιούμε και μπανάνα.

как бургасу сидишь. Εγώ πονάω και με τρώει το μαράζι. Εγώ πεθαίνω και σε

0: χαράματα την πόρτα μου. Άραγε, ποιος χτυπάει? Χαράματα στο σπίτι μου. Ποιος να είναι, τι ζητάει?
1: Άνοιξε και μετάνιωσα. Συγγνώμη σου ζητάω. Εγώ είμαι η γυναίκα σου, που ακόμα σ' αγαπάω.

Μα η καρδιά μου δεν μπορεί να σε δικάσει όπως με δικάσες εσύ μες στη ζωή.

आपको

ಕಾಲೋ ನಕಾಲೋ ಯಾಕೋ ಸ

0: χαράματα την πόρτα μου. Άραγε ποιος χτυπάει? Χαράματα στο σπίτι μου. Ποιος να είναι, τι ζητάει?
1: Άνοιξε και μετάνιωσα. Συγγνώμη σου ζητάω. Εγώ είμαι η γυναίκα σου που ακόμα σ' αγαπάω.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Για τελευταία πια φορά σε ντόνια.

Oh, my God.

Μόνο καλό να κάνω.